εξόπλη και πρόγραμμα σε πιστολή πέρα μου κακά μου φωμό αμ. Να καλώ ζωή ραντε βαζοή ρε. Εκάβμα είπα φαντουκλή φωμό αμ. Μέλος ζωή πρόγραμμα σε πιστολή πέρα μου.